0: έχω κακρά μπαε σε όλες τις performances πάνω έκοσο με ζήκο City Stadium, με ζήκο City Stadium, με live on a Dome FM, live on a Sempe FM, ναι, the opening game Mexico vs South Africa, ναι, γιατί έχω κομμωρίδι κακρά μπρόνια, ναι, ναι, ναι. Και ένα 7, it will be kick-off, and Sabri, είπε και εγώ, να έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα, έπα,
1: 1367 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6 7 4 4 0 2 4 9 1 3 6